είτε you not, σε δάσα είσαι αίτεα. Μις λέκε βάρει απ' τα ήχου του τέρα, μις πλάνε βάρει απ' τα ήχου του τπέα. Μις κυλώνσε λε μέστρι μάτες, και σέλισε τρεις το τάο. Μις κυλώντε μα οίγε χίντ, για καστα γιάπ.